0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιο είναι ο στόχο τελικά όταν φέρνει ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Θεονίζει 97,2.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές του.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιο είναι ο στόχο τελικά όταν φέρνει ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχει πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα, τι είναι.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

Καλημέρα. Easy 97,2. Let me be your hero. Would you

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία? Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά, ρε παιδί μου, να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: «Μπαμπά, έχω την Γκάμπη», και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια, που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και
2: ρε. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα, Παντέν Σαμπουάν και Κονδίσιονερ, τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τρομακτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, σου κάθηκαν τουλάχιστον 6 καναντέρ, με τους κατοίκους να είναι κυκλωμένοι από δύο μέτωπα. Καθώς και απέναντι από το Πόρτο Γερμενό, στο Μύτικα, οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας, για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Αίγιο στην περιοχή Νερατζιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Νέο μήνυμα 112 που εκδόθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, κάλεσε σε απομάκρυνση τους κατοίκους του Νέου Ερηναίου με κατεύθυνση την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Χθες οι ρηπές του ανέμου έφτασαν σε πολλές περιοχές ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα η Αττική και η Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών μέσα στο Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε ευρωπαϊκή κρίση εξελίσσεται η μαζική είσοδος μεταναστών στην Ισπανία μέσω της Θέουτα, με την Ιταλία να εντείνει την πίεση προς τη Μαδρίτη και να θέτει στο τραπέζι μέτρα που αφορούν τις συνθήκες Σέγγεν. Η Φιλανδία και η Δανία τάχθηκαν υπέρ αυστηρότερων μέτρων, ενώ οι Βρυξελλές επιμένουν ότι η απάντηση πρέπει να επικεντρωθεί στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Easy Sports.
6: Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία προστέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρισης με την Εθνική Κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Στον τελικό της διοργάνωσης, που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεπ, το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με σκορ 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
7: Easy weather.
6: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Κάπως έτσι θα πω εγώ, νιώθουν σήμερα οι έχοντες ενσυναίσθηση, locked out of heaven. Καλημέρα σας, με Bruno Mars ξεκινώ. Καλημέρα και καλό μήνα. Όχι, δεν τελείωσε η σεζόν. Η σεζόν θα τελειώσει αύριο, διότι αύριο είναι η δικιά μας τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα και καλό μήνα, λοιπόν. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Από αυτήν εδώ την ώρα και μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 10, θα είμαστε εδώ στον Easy και θα ακούσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε μία μέρα που ξημέρωσε λίγο δύσκολα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι, παιδιά, τις τελευταίες ημέρες ήταν κάτι τόσο συγκλονιστικό, και επειδή μένω στην νότιο-ανατολική Αττική, εκεί όπου γενικά φυσάει πάρα πολύ, όπως φυσάει εκεί που είστε, εκεί λίγο περισσότερο πάντα, έχω να σας πω ότι αυτές τις μέρες τρόμαξα και αναστατώθηκα. Ήμουν διαρκώς αναστατωμένη με όλα αυτά που έπαιρνε ο αέρας, με όλα αυτά που χτυπούσαν από εδώ και από εκεί. Ήταν λίγο τρομακτικό. Και επίσης σήμερα έχω να πω, το νου μας ρεμάλια. Κανονικά όμως, έτσι, το νου μας. Το νου μας, διότι σήμερα η Αττική, καθώς και η Εύβοια, βρίσκονται στον υψηλότερο συναγερμό, στον κόκκινο συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 5. Οπότε προσέχουμε. Να συνεχίσουμε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών θα παρελάσουν. Θα προσπαθήσω να είμαι και όσο πιο ευχάριστη γίνομαι, πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τις εικόνες που βλέπω. Ωστόσο, εμείς εδώ θα περάσουμε όμορφα 2 ώρες. Θα ενημερωθούμε βεβαίως, διότι η ενημέρωση είναι μέσα στο παιχνίδι πάντα και καλό είναι να γνωρίζουμε. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μου μέχρι και τις 10 σήμερα το πρωί. Καλό μήνα.

Chris Isaac, Blue Hotel, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, καλό μήνα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. 69-81-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy. Αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα, αν θέλετε να στείλετε μια φωτογραφία, γιατί κάποιοι μπορεί να μας ακούτε από την Αττική, να έχετε πάει ήδη διακοπές, να έχετε φύγει και να βρίσκεστε ήδη σε κάποια ωραία παραλία. Θα μου πεις 8 και 20 το πρωί. Ναι, γιατί τότε γίνονται οι καλύτερες βουτιές. Γιατί όχι. Οι περισσότεροι συνάδελφοι αποχαιρέτησαν. Η δικιά μας σειρά να αποχαιρετήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αύριο Κυριακή, η τελευταία εκπομπή. Να σας πω ότι σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Μουστάρδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι. Δεν ξέρω πώς θα το συνδυάσω, αλλά θέλω να σας πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και απορώ, και με, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και απορώ πώς θα συνδυάζει όλα αυτά. Και να γιορτάζει την Εθνική Μέρα Μουστάρδας και να απειλεί στον κόσμο με χτυπήματα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα, το 1976, είχαμε αυτό το μεγάλο, το τρομακτικό ατύχημα του Νίκη Λάουντα, του πιλότου της Φόρμουλα 1, ο οποίος εκείνη τη χρονιά είχε διανύσει μια εξαιρετική σεζόν και ήταν και το φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή, μέχρι την σημερινή ημερομηνία, την 1η Αυγούστου, που του συνέβη ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα ατύχημα που θα του άλλαζε τη ζωή. Μετά το ατύχημα αυτό, διάβασα όλο το άρθρο αναλυτικά, είναι πολύ μεγάλο για να σας το διαβάσω. Έμεινε 55 δευτερόλεπτα στις φλόγες. Βγήκε παραμορφωμένος, με εγκάβματα. Οι γιατροί δεν ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι για το πώς θα τα καταφέρει, δεν του έδιναν πάρα πολλές ελπίδες, αλλά μεγάλο το πείσμα του Λάουντα τους διέψευσε, και μετά από επίπονες πλήσεις του πνεύμονες και πολύ ωραίες επεμβάσεις, κατάφερε όχι μόνο να σταθεί στα πόδια του, αλλά και να επιστρέψει ξανά στη Φόρμουλα 1. Πώς το κάνουν αυτό οι άνθρωποι, πραγματικά δεν ξέρω τι δύναμη ψυχής θέλει. Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Σε πολύ λίγο εδώ στον Easy θα ακούσουμε Hooters, θα ακούσουμε Duffy, αμέσως τώρα θα ακούσουμε Serial, With or Without You.

Κώστα, Βασιλική, Ιωάννα, την καλημέρα μου να στείλω κι εγώ. Θέλω να σας πω, εσείς που έχετε παιδάκια που θέλετε φέτος να φιλοξενηθούν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε ΚΔΑΠ και σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ότι τρέχουν οι αιτήσεις μέσω της ΕΕΤΑ και θα συνεχίσουν να τρέχουν μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Κάτσε να δω λιγάκι το link. Where is the link? Γιατί το είχα μπροστά μου τώρα το link και το έχασα. Θα σας το πω το link. Να σας πω ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, καθώς τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί. Για οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισόδημα ανέρχεται πλέον, το οικογενειακό εισόδημα, στα 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το όριο αυξάνεται στα 38.000 ευρώ. Για πρώτη φορά επίσης καταργείται πλήρως κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Α, να και η πλατφόρμα aetisi26.eta.gr, η οποία, όπως σας είπα, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Αυγούστου για την υποβολή των αιτήσεων. Το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι η προσωπική κωδική. Taxisnet αλίμονο. Αλήθεια, τώρα να πω κάτι εγώ. Αυτό τον προσωπικό αριθμό που μας βάλανε να βγάλουμε, πού ακριβώς τον έχουμε χρησιμοποιήσει? Αν υπάρχει κάποιος που τον έχει χρησιμοποιήσει κάπου, παρακαλώ να με ενημερώσει. Έχω, βεβαίως και έχω, γιατί πάντα από τις πρώτες πηγαίνω και βγάζω νέα ταυτότητα, βγάζω προσωπικούς αριθμούς. Ναι, θέλω να είμαι εντάξει και τυπική με αυτά. Αλλά πραγματικά σε κάποια πράγματα δεν καταλαβαίνω πού χρειάζονται, λέω. Λες και το αφημί μας ή ο άμκα μας δεν ήταν αρκετά προσωπική. Τέλος πάντων, αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει λοιπόν τον προσωπικό αριθμό, ας μου στείλει μήνυμα στο 6981 972 972.

0: Ντάφι και Stepping Stone εδώ στον Easy 97,2. Να σας πω ότι έχει αρχίσει λίγο και με ζορίζει το γεγονός ότι τα βλέπουμε πλέον όλα σε ζωντανή μετάδοση. Με ζορίζει ψυχολογικά. Φαντάζομαι δεν είμαι η μόνη που ζορίζεται από κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι διαβάζω τώρα ότι σηκώθηκαν 13 εναέρια μέσα στο Πόρτο Γερμενό για τη φωτιά στο Αίγιο. Καλά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και ότι δεν θα έχουμε απώλειες και σε ανθρώπινες ζωές, εννοείται, αλλά και σε περιουσίες, διότι σκεφτείτε το λίγο, από τη μία στιγμή στην άλλη να χάνονται τα πάντα. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Επίσης διαβάζω, να και να ευχαριστώ, μέχρι τέλος Αυγούστου λέει, επιδότηση έως 36.000 ευρώ από το ανακαίνιση κατοικίας. Μια επιδότηση που θα δοθεί σε πάνω 15.000 νοικοκυριά. Δάνειο λέει από το σπίτι μου 2. Για να δούμε. Το σπίτι μου 2. Να το κρατήσουμε το σπίτι μου. Σήμερα προσέχουμε. Το τονίζω, η Αττική βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Because the night. Καλημέρα, βρε Σταυρούλα. Δεν αποχαιρετιστήκαμε, δεν σας είπα εγώ καλό καλοκαίρι. Εσύ το κατάλαβες έτσι. Εντάξει, έβαλα καρδούλα στο μήνυμά σου, τα άφησα ανοιχτό. Ήταν η έκπληξη. Και ευτυχώς λέει υπάρχει το Instagram που μας ενημερώνει. Instagram, ακολουθείτε τον Easy 97,2 στο Instagram. Το δικό μου προσωπικό προφίλ είναι Ιωάννα Καραθανάση. Κάπου εκεί θα με βρείτε και εμένα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κλείσουμε. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Έφτασε η ώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και για να μην το κάνω σαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που λέω λίγο μετά τις 8, όχι, όχι. Είναι 9, οπότε κλείνουμε την πρώτη ώρα. Πάμε για ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Άλλη μια ώρα την έχω στη διάθεσή μου, μέχρι και τις 10. Οπότε τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα. Να αναπνέεις. Να χαλαρώνεις. Να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Υπεράνθρωποι είναι οι μάχοι των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βιωτία, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και στα Ψαθάκια είναι ανεξέλεγκτα. Οι αρχές προχώρησαν στις εκενώσεις οικισμών, ενώ πολλοί πολίτες απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και στο Ρέθυμνο, όπου η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Μεγάλη επιχείρηση και στις νερατζιές Αιγιάλια, στην Αχαΐα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο και επεκτάθηκε στο ποικίλο όρος και έφτασε μέχρι το Χαϊδάρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμας, στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό να μείνει ακυβέρνητο. Ελεύθερος αφέθηκε χθες το βράδυ ο πρώην πρόεδρος του Περού, Ολλάντα Ουμάλα, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ακυρώσει την ποινική διαδικασία που είχε οδηγήσει στην καταδίκη του με κάθειρξη 15 ετών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα vouchers της περίοδου 2026-2027, που αφορούν την κρατική ενίσχυση για την πρόσβαση σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΕΚΔΑΠ και ΕΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτηση26.eta.gr παραμένει ανοιχτή έως τις 5 Αυγούστου για την υποβολή αιτήσεων.
0: Easy Sports.
3: Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρησης, με την Εθνική Κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεπ, το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με σκορ 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
0: Easy weather.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Επιστροφή στα λόγια και στα τραγούδια με Hozier και Take Me to Church εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, μία ακόμη καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10. Είμαι εδώ στον Easy 97,2 και τα λέμε παρεούλα. Να υπενθυμίσω το 6981-972-972 που υποδέχεται τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας από τις διακοπές σας, αν είστε κάπου αλλού και μας έχετε πάρει μαζί σας μέσω του soundis.gr. Καλημέρα σε όλους εσάς, καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζεστε να φύγετε σήμερα, να εγκαταλείψετε την πρωτεύουσα. Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα όπου και να πάτε. Εννοείται ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό και το επόμενο, το οποίο θα είναι και θα γίνει το Έλα να δεις. Όσοι δεν φύγανε όλες τις ημέρες που προηγήθηκαν, σίγουρα το επόμενο Σαββατοκύριακο όλο και κάπου θα πάνε. Να συνεχίσω με Celine Dion και All By Myself, και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές μεγάλες επιτυχίες, διότι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ στον Easy 97,2.

Beautiful Things, αυτός ήταν ο Benson Boone εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και φυσικά δεν εγκαταλείπουμε το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, επειδή διανύουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο εκπομπών. Αντιθέτως, θα σας πάω πίσω στο 1971 για να σας πω ότι τότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις δύο φιλανθρωπικές συναυλίες που διοργάνωσαν οι George Harrison και Ravi Shankar με τίτλο Concert for Bangladesh στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για την ενίσχυση των προσφύγων του Ανατολικού Πακιστάν. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν σε αυτή τη συναυλία ήταν οι Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Ringo Starr και George Harrison. Η συναυλία αυτή ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν άλμπουμ στο τέλος της ίδιας χρονιάς. Σαν σήμερα, το 2004, οι Red Hot Chili Peppers βρέθηκαν στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart με το Live at Hyde Park και παρέμειναν εκεί στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα live album του συγκροτήματος, ηχογραφήθηκε σε 3 βραδιές και κυκλοφόρησε λίγες μέρες νωρίτερα στις 26 Ιουλίου του 2004. Στο album αυτό περιλαμβάνονται οι πολύ γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος, Can't Stop It, By The Way, το Other Side, το Californication, το Under The Bridge και πολλά πολλά άλλα. Τώρα σαν σήμερα το 2007, τα στρογγυλά γυαλιά γκράνι που φορούσε ο John Lennon σε μία από τις τελευταίες συναυλίες της περιοδίας των Beatles στην Ιαπωνία, αποκτήθηκαν σε δημοπρασία που είχε αρχίσει στις 14 Ιουλίου από έναν Βρετανό συλλέκτη. Το ποσό που δαπανήθηκε δεν ανακοινώθηκε, υπολογίζεται όμως ότι έφτασε περίπου το 1 εκατομμύριο λίρες. Εκείνη την εποχή, φανταστείτε, λόγω της Beatlemania, οι Beatles δεν μπορούσαν καν να βγουν από το ξενοδοχείο τους και η μοναδική καθημερινή τους παρέα ήταν ο φωτογράφος τους, ο Bob Whitaker, και ο μεταφραστής Junichi Yor. Λίγο πριν φύγουν λοιπόν οι Beatles από την Ιαπωνία, για να ευχαριστήσει ο Lennon τον Yor, του χάρισε τα γυαλιά του και εκείνος ένα σετ με παραδοσιακές ιαπωνέζικες χάλκινες κούπες. Ο Yor, μετά το θάνατο του Lennon το Δεκέμβριο του 1980, είχε βγάλει τους φακούς σαν ένδειξη πένθους, κάτι το οποίο είναι μέρος της ιαπωνικής παράδοσης. Αυτά σαν σήμερα στο χώρο της τέχνης και της μουσικής. Για τη συνέχεια έρχονται οι Pet Shop Boys, It's a Sin.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, καλό μήνα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Σταυρούλα, δίκιο έχεις. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα τα κορίτσια μας πήρανε και το χρυσό, έτσι, το χρυσό, ναι. Στον υγρό στίβο, όπως γράφεις και εσύ. Ναι, είναι μια ακτίδα φωτός, αν μη τι άλλο, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Ευαγγελή, κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων, σύμφωνα με αυτά που γράφουν τα site και από Πειραιά και από Λαύριο και από Ραφίνα. Βρίσκεται, όπως σας είπα, και σε εξέλιξη το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου. Υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον Πειραιά. Ωστόσο, τα πλοία, όπως αναγράφεται, αναχωρούν χωρίς προβλήματα. Πολύ αυξημένη κίνηση έχει στο Λαύριο. Ωστόσο, όσοι είναι να ταξιδέψετε, καλό θα είναι να επικοινωνείτε με τα κατά όπως λέμε, να ενημερώνεστε, να μπαίνετε στο ίντερνετ, να διαβάσετε, διότι βοριάδες και μποφόρια έχουμε. Ξέρετε ότι μπορεί να μην έχουμε ακυρώσει, μπορεί να μην έχει απαγορευτικό, αλλά δεν ξέρετε αν θα υπάρχουν καθυστερήσεις ή όχι. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε πριν ξεκινήσουμε. Η συνέχεια έρχεται με Super Trump εδώ στον Easy 97,2, The Logical Song.

0: Αχ, Ντάιντο, thank you. Εμείς πρέπει να πούμε thank you, να ξέρετε, στον Κρίστοφερ Νόλαν. Ναι, πρέπει να του πούμε ένα ευχαριστώ, παιδιά, πραγματικά. Η Οδύσσια του Νόλαν έχει εντυπωσιακή πορεία στο παγκόσμιο box office. Έχει ξεπεράσει ακόμα και το βραβευμένο με Όσκαρ Οπενχάιμερ. Θα σας πω ότι σύμφωνα με το Forbes, η μεταφορά της Οδύσσιας του Ομήρου από τον Νόλαν ξεπέρασε τα 330 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε μόλις 13 μέρες μετά την κυκλοφορία της. Ενώ το Oppenheimer χρειάστηκε να φτάσει στο ίδιο, για το ίδιο ποσό, για να φτάσει στο ίδιο ποσό, χρειάστηκε 595 μέρες προβολή, σχεδόν 2 χρόνια χρειάστηκε για να πετύχει αυτό το ρεκόρ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η ταινία έκανε πολύ δυνατή αρχή, έτσι κι αλλιώς, από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η επιτυχία αναζωπήρωσε και το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δηλαδή, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για την εκμάθηση ελληνικών αυξήθηκαν κατά 550% και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου του βιβλίου σημείωσαν περίπου άνοδο, περίπου 70% σε σχέση με πέρυσι. Να μην πούμε κι εμείς ένα thank you, να μην πούμε. Βέβαια, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τις εισπράξεις των The Dark Knight και του The Dark Knight Rises στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της καριέρας του Νόλαν και έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές, εξαιρετικές κριτικές από κοινό και ειδικούς. Βεβαίως είναι και αυτοί που γκρινιάζουν. Μην γκρινιάζετε, μωρέ, μην γκρινιάζετε. Καλό μας έκανε ο άνθρωπος. Thank you, μόνο thank you. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μόλις φτερνίστηκα, κάποιος με μελετάει. Ελπίζω να μην είσαι εσύ, ε. Ένα μόλις λεπτό πριν από τις 10, κάπου εδώ φεύγω, θα σας αποχαιρετήσω. Η Ιωάννα Καραθανάση είμαι εγώ, από τις 8 τα λέγαμε παρέα εδώ στον Easy 97,2, σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Καλό μήνα να πω για ακόμη μία φορά, σε όσους ήσασταν συντονισμένοι, να είστε και αύριο, διότι αύριο είναι η τελευταία εκπομπή και μετά θα σας ευχηθώ και εγώ καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές, όπως έκαναν όλοι οι συναδελφοί εχθές. Οπότε αύριο θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε εσείς να θυμάστε πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει, για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό κουράγιο, καλή υπομονή και φυσικά πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα. Βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν ένας

0: Την άνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά! Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μάχη να περιορίσουν την πυρκαγιά δίνουν με το πρώτο φως της ημέρας οι εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο στη φωτιά της Βιωτίας και στο Πόρτο Γερμενό όσο και στο Αίγιο αλλά και το Ρέθυμνο, καθώς παρά τους θυελλώδεις ανέμους τα αεροσκάφη κατάφεραν να απογειωθούν. Μάλιστα για την πυρκαγιά στη Βιωτία επιχειρούν 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βρισκόταν σε εξέλιξη εκενώσεις οικισμών με τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Οι Ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από πνιγμούς και ποδοπατήματα κατά την προσπάθεια υπέρβασης του συνοριακού φράχτη. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε τη μαζική εισβολή ως επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας. Η Γαλλία ανακοίνωσε την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορά της με την Ισπανία λόγω της κατάστασης στη Θέουτα. Νέα νυχτερινή επιδρομή της Μόσχας με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 23 στην Ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου. Με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας, αναβαθμίζοντας το ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο νέο σύστημα. Η ψηφοφορία διεξήχθη ονομαστικά έπειτα από αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Από τους 288 βουλευτές που συμμετείχαν, 157 ατάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής, ενώ 131 στο καταψήφισαν.
3: Easy Sports.
2: Ο Τόμ Λουσέ είναι έτοιμος να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς αύριο το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει τις τελικές συζητήσεις με την ασπρόμαυρη διοίκηση.
3: Easy Weather.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένεται γενικά αιθριός καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Easy Breakfast Best Of.
4: The best hits ever.
3: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Ως απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κάτσε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνομαι όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζει. Έχω πάντα μαζί με τον καφέ, το φραπέ, έχω ταυτόχρονα και το νεράκι
2: και ηλεκτρολίτες. Πριν ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Είναι και αγωνία εκεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή η ζωή. Προσαρμογή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι υπτάλλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεται, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται.
1: Όχι.
2: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτησε τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, ω, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, όνα σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλε αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει μαράκι σαν αστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί. Στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Πάρα πολύ.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
5: Easy breakfast, best of.
6: The best it's ever.
5: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτά, η στιγμή που γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά.
1: Στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιβάλλει. Εντάξει, το λέω γιατί και η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στη Spice Girls, όχι. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Spice.
2: Το Μπούκοβο Spice.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Την ίδια ώρα, 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις νερατζιές Αιγιάλια στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ειρηναίο και την Αραβωνίτσα. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που έγινε το πρωί στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Βιωτίας, λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών, εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση στο ύψος του Κάστρου. Σχετικά ομαλά αναμένεται να εξελιχθεί η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής μετά την ταλαιπωρία που προκάλεσαν χθες Παρασκευή οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους γυροδρόμους. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά, από τον σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7:46 το απόγευμα τοπική ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης στην Ιταλία.

0: Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, μέσα στις επόμενες 12 ώρες σημειώθηκαν περισσότερες από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Easy Sports. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην ίδια τη FIFA, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Gianni Infantino παραδέχτηκε την ήττα του και απέσυρε επίσημα την πρόταση για είσοδο επενδυτών στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι κελεπούρη, αγόρι.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι κελεπούρη δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι κελεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή. Θέλω εγώ μαγειρεύω, τα κάνω λαχάλια
2: από
1: και
2: πίσω είμαι εγώ, ναι. Σου πέφτει ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Ναι. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά τα άλλα.
2: Σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνε. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως,
1: πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο, έτσι.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για τρεις ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολό. Είναι Phantom of the Opera. Ισχύει. Νταν, νταν.
2: Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαϊρευτός, εσύ. Τις προάλλες του τη λέει άλλη, πάρε λεμόνια για το σπίτι και τη έγραψε πόσα.
2: Η
1: τι
2: ίδια
1: πόσα,
2: κουβέντα,
1: ρε φίλε.
2: Η ίδια κουβέντα.
1: Πώς,
2: θα κάνουμε
1: πόσα.
2: Πάλι την ίδια κουβέντα.
1: Ναι.
2: Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι. Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη
2: να
1: λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Που με προκαλούν και ψεγάδια στις γυναίκες. Η Σοφία Βεργκάρα λοιπόν δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Okay.
1: Τις κατηγορίες δηλαδή ψεγάδια των γυναικών, οι οποίες με προκαλούν.
2: Μάλιστα. Πάντως, και μετά. Και μετά, αφού το έχουμε αφήσει και έχει περάσει, έχουμε βάλει τραγούδια, έχουμε πει άλλα πράγματα, επανέρχεται πάλι εκτός αέρα και μου λέει: πάντως, κοιτάξτε τώρα, χώρισε ή και ποστάρει, ανελέει.
1: Δεν είναι, φίλε, γιατί αυτό όλο έχει γίνει εξαιτίας μιας φωτογραφίας που πόσταρε με ένα μαύρο κορμάκι μπροστά σε έναν καθρέφτη, έτσι πολύ θελκτική, και γράφει καλημέρα. Ακόμη και η Σοφία Βεργκάρα, έτσι όπως και όλοι όταν χωρίζουν, ξεκινάνε να ανεβάζουν στα social media.
2: Να βγουν στην αγορά.
1: Αυτό ακριβώς. Και η αγορά πλέον είναι τα social media.
2: Και να μην πω και αυτό που είπες, το αστείο. Με το κορμάκι.
1: Τι?
2: Το θυμάσαι?
1: Τι είπα?
2: Λες, πόσταρε η
1: Βεργκάρα
2: με ένα κορμάκι.
1: Φωτογραφία.
2: Φωτογραφία. Τι δεν είναι ωραίο αυτό? Να το βγάλει το κορμάκι και να ποστάρει δίπλα στο κορμάκι μου. Είπε και αυτή τη σάχλα.
1: Είπα και τέτοια βλακεία.
2: Πότε
1: ώρα. Πώ θα μπορεί, είναι ώρε 6.30 ώρα το πρωί.
2: Ήτανε πρωί. Ήτανε πρωί, αλήθεια είναι. Ήτανε πρωί. Αυτά περνάμε εμεί εδώ πέρα τώρα με τον παππού, ο οποίο έχει και τι πρωινέ ωρέξει και τέλο πάντων έχει και την τελική Σοφία Βεργκάρα.
1: Αυτά. Πάμε για.
2: Φαντάζομαι να σε προκαλούσε κιόλα. Φαντάζομαι να έλεγε Στάθη, it's for you.
1: Καλά, αυτό ήθελα να πω. Ότι όλα αυτά τα λέω από απόσταση. Αν όντω ήταν αντί για τον καθρέφτη το τζάμι του στούντιο και απ' έξω έλεγε it's for you.
2: Και με το κορμάκι.
1: Ναι, μπορεί και να βάζα δύο τραγούδια στη σειρά.
2: Μπορεί και να
1: την
2: έβαζε.
1: Παραπάνω δεν χρειάζομαι.
2: Να την έβαζε στην κατηγορία.
1: 6 λεπτά θέλω. Ένα φούτσι, μία Ασία και τελειώσαμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Easy Breakfast Best Of. The best it's ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω και τον παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ένα κίτρινο πό και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσε να δεις. Σε πληροφορώ. Ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε,
1: σε επίσης. Σε...
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλο James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Το με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βγαίνει το μεταξύ. Έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πες, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα από ποτό. Με έπιασε η πρόπολη, έτσι. Είναι πια απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μένεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα εναέρια μέσα όποτε και όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι παρεμποδίζουν το έργο τους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις νερατζίες της Αιγιάλιας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι οποίες ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβει το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που έγινε το πρωί στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Βιωτίας, λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί Μαροκινοί, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ανήλικοι, επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα, κολυμπώντας από το γειτονικό Φνιτέκ στο βόρειο Μαρόκο, την πιο κοντινή Μαροκινή πόλη στον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 60.000 άνθρωποι εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα μέσα σε ένα 24ωρο, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση των υποδομών υποδοχής. Ο αριθμός των θυμάτων έχει πλέον ανέρθει στους 57 νεκρούς, καθώς πολλοί από αυτούς πνίγηκαν

τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ενώ ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους από το ποδοπατήματα. Οι τοπικές αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους για ακόμη περισσότερους νεκρούς. Easy Sports. Οι αδερφές Αλεξανδρία έκαναν τρομερή εμφάνιση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου του Παρισιού και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην επιστροφή τους στην εκπροσώπηση της Ελλάδας. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί γενικά αιθριός καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Clearance σε όλα τα επιπλά κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων σήμερα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 και των πολύ ισχυρών ανέμων που αναμένονται. Από τα μεσάνυχτα έκλεισαν για το κοινό οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου, ενώ ενισχύθηκαν οι περιπολίες, ενεργοποιήθηκαν drones με θερμικές κάμερες και το κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Μένεται αλεξέλεκτο το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην περιοχή και επιχειρούν τα εναέρια μέσα όποτε και όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι παρεμποδίζουν το έργο τους. Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αρχές στη Μύκονο, στο πλαίσιο υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχείρησης του νησιού. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της. Ο Ιρανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τροφοδοτούν την κλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, ζητώντας τους να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Νέα νυχτερινή επιδρομή της Μόσχας με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 23 στην Ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου.
0: Easy Sports.
3: Το ενδεχόμενο μετεγγραφής του Vinicius Junior το φετινό καλοκαίρι φαίνεται ότι είναι τελικά ανοιχτό, αφού η Real Madrid εμφανίζεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο πώλησής του.
0: Easy Weather.
3: Την Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στο Πόρτο Γερμενό, με τρία πλέον τα μέτωπα να είναι ενεργά. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλονται από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν επιτρέπει πάντα στα ενιαέρια μέσα να επιχειρήσουν. Στις 12:47 στάλθηκε νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος, με οδηγίες για εκένωση προς τα Βίλια. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί μέσω του 112 και για τη Λιβαδόστρα Βιωτίας. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 και των πολύ ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική και σήμερα Σάββατο. Από τα μεσάνυχτα έκλεισαν για το κοινό οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου, ενώ ενισχύθηκαν οι περιπολίες και ενεργοποιήθηκαν drones με θερμικές κάμερες. Σχετικά ομαλά αναμένεται να εξελιχθεί η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής μετά την ταλαιπωρία που προκλήθηκε χθες Παρασκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους γυροδρόμους. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε και κατέστρεψε εχθρικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στο έναν αέριο χώρο της χώρας από τα ξημερώματα και ότι αυτό που χαρακτήρισε την Ιρανική επίθεση είχε στόχο αρκετές ζωτικές σημασίες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χτυπήθηκαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουβέιτ, ενώ από την πτώση θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμοί.
0: Easy Sports.
2: Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρησης, με την Εθνική Κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Στον τελικό της διοργάνωσης, που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεπ, το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με σκορ 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
0: Easy weather.
2: Έθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με κατατόπους ισχυρούς βοριάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα!
2: Έτσι, μπράβο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στο Πόρτο Γερμενό, με τα τρία πλέον ενεργά μέτωπα να συνεχίζουν να καίνε ασταμάτητα, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι εμποδίζουν την αεροπυρόσβεση. Μήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος, με οδηγίες για εκένωση προς τα Βίλια. Δεκάδες σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι άνεμοι οδηγούν τη φωτιά προς Κυθερώνα και Ψάθα. Στη σύλληψη ενός 57χρονου έμαδα που προχώρησαν χθες το μεσημέρι αρχές στη Μύκονο, στο πλαίσιο υπόθεσης εκβίασης σε βάρος επιχείρησης του νησιού. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της επιχείρησης. Ο Ιρανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τροφοδοτούν την κλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, ζητώντας τους να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από το πρωί της Πέμπτης περίπου 50.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και της Θεούτα και εκτιμά ότι 48.300 από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς σε μαροκινό έδαφος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Θεούτα ενημέρωσε ότι 67 πτώματα ανασύρθηκαν στην ισπανική πλευρά των συνόρων και ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά. Διευκρίνησε ότι κάποιοι πνίγηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι συνεθλίβησαν, καθώς προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφστη που συγκρατεί το συνοριακό φράχτη.
7: Easy Sports.
6: Οι αδερφές Αλεξανδρία έκαναν τρομερή εμφάνιση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου του Παρισίου και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην επιστροφή τους στην εκπροσώπηση της Ελλάδας.
7: Easy Weather.
6: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Η ζωή για τη ζωή σας, με τη Ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στις 11 ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος από χθες, αναφέρθηκε σε μια εκτενή δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω των ακραίων αναταράξεων παρά τη συνεχή προσπάθεια των πληρωμάτων, ανέφερε ο Υπουργός, ενώ κλείνοντας τη δήλωσή του απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Τέλος, ζήτησε από όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Η νέα χαμηλότερη τιμή, ωστόσο, δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, καθώς κάθε πρατήριο έχει διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές του. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από το πρωί της Πέμπτης περίπου 50.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Θεούτα και εκτιμά ότι 48.300 από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς σε μαροκινό έδαφος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Θεούτα ενημέρωσε ότι 67 πτώματα ανασύρθηκαν στην ισπανική πλευρά των συνόρων και ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά. Διευκρίνησε ότι κάποιοι πνίγηκαν ενώ κάποιοι άλλοι συνεθλίβησαν καθώς προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράυστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.
2: Easy Sports.
1: Ο Στέφανος Ντούσκος αναζητά μία ακόμη διάκριση για την Ελλάδα στην Κοπηλασία και προκρίθηκε άνετα στον τελικό του Μονούσκι Φανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε στην Ιταλία.
2: Easy Weather.
1: Για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα ανατολικά και βόρεια του νομού θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Clearance σε όλα τα επιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 αντίτυπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ
2: τι
1: είναι. Άμα πα και γέλα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για Μπογουτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να τη βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην θέλω να τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 αντίτυπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα ρε,
2: τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει.